κάνουμε μίλη. Το FM σου φάγε 4.30. This is your radio. Τα ανοιγμάτι είναι Λάγκου Τερπάρου.